0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μαδρή τη Αθήνα. Με τούτα και με εκείνα, ξανά σε Μοναλίζα σε χαζεύω, σε λατρεύω. Όσοι είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Αρχή θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
2: Δε φταίει κανείς.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Πώς πέρασε.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές.fm.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
5: Είναι ιστορία.
4: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
10: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Δε χώρεσε το θαύμα ετούτη πόλη. Δε ζήσαμε σε χρόνια τυχερά.

0: επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430 24430.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
11: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
12: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 23430 24 681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: επιλογές.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
8: Ράδιο Επιλογές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

0: επιλογές.
1: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό-δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937 172 551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας, άμεσα, για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

κι εσύ. Πόσο η ζωή να μας μισεί.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
14: Ράδιο επιλογές.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
15: Έχω.
16: Μετά θα πάνε
15: εξτασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρεθι.
16: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

τρέχει και ο κόσμος σκέφτια έχει. Το παράθυρο δε βάζει και η βρύση μας δε στάζει. Στην κρεμάστρα το φουστάνι μοναχό του σκέρτσα κάνει κι ο παλιός μας ο καθρέφτης τρεις φορές γίνεται ψεύτης. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δε βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια. Προνημέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει και το σύννεφο δε βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα.

σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τ' αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, προνημέψαν τα κορίτσια κι οι γριές κάνουν καπρίτσια. Τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, προνημέψαν τα κορίτσια.

0: επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
5: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
8: Win. Η κλήση σας προωθείται.

άκουσα μια νύχτα μαγεμένη κάποιο τραγούδι από κείνα τα παλιά. Είχε ο στίχος του μια ζωή κλεισμένη, η μελωδία του

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

Διάδρομο βρίσκεις και βγαίνεις.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Επιλογές FM.gr.
10: Είναι
9: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μετράω από μέσα μου και ακούω στα αυτιά μου τη φωνή. Στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: δύο επιλογές.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: ανάγκες.
1: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξίου Πολυστραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σωκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Τρως σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε?
4: Πολύ καλό.
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40. We'll be right back.

Και πάλι παρέα, φίλοι και φίλες, δεύτερο μέρος από το μοναδικό έγκυρο top που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, από την AFPI, το ελληνικό top 40. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Ήμασταν παρέα ένα-δύο ώρες χτες, ακούσαμε από το νούμερο 40 μέχρι το νούμερο 21 ποια είναι τα δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που βασικά παίζουν πιο πολύ στους σταθμούς της χώρας. Και σήμερα συνεχίζουμε κανονικά όπως πάντα. Ήδη έχουμε μπει στην 20άδα, ακούσαμε το νούμερο 20, αυτά τα χίλια ήταν ο Νίκος Απέργης. Τώρα έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Δεν μ' αγαπούσες, στο 19 το τραγούδι του, και μετά η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψε στο 18.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Μ' αρέσει ο τίτλος του τραγουδίου, το έχω πει, ας πούμε, το βρίσκω αρκετά φάνη. Σούσουρο, μας τραγούδησε η Ανδρομάχη, στο νούμερο 17 το τραγούδι της. Τώρα, έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις, παραμένει μέσα στην 20άδα ο Γιώργος, βέβαια, με τις επιπτώσεις. Το κομμάτι έχει ψηλοσταθεροποιηθεί λιγάκι, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα γιατί ο ανταγωνισμός είναι πάντα πολύ σκληρός. Τώρα είναι στο νούμερο 16.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
8: Δύο επιλογές.
9: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious. Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430-24430. Joylicious.
14: Joylicious.
15: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
16: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
17: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
16: Έχω
17: μετά θα πάνε
16: εξτασιαστεί.
17: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρεθι.
17: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον επιλογές, στους 102,8.
18: Έλαβε πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
19: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

0: το καινούριο τραγούδι της Δέσποινας, Δέσποινα Βανδύ, «Να μ' αγαπάς», ανεβαίνει σιγά σιγά, αργά που λένε, αλλά σταθερά. Είναι τώρα στο 15. Ντουέτο στη συνέχεια, Ιωσήφινα με τον Νίνο. Τι κάνεις στο 14.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
2: Ευτυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Ακόμα ένα κομμάτι για τον Κωνσταντίνο μέσα στη Σαραντάδα. Οι καμπάνες που βρίσκονται στη θέση νούμερο 12, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα μπει με στη δεκάδα το τραγούδι. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Το νέο του κομμάτι Φωτιά στη νύχτα. Σας έχω πει, μ' αρέσει πάρα πολύ, νομίζω είναι πολύ καλοκαιρινό. Στο νούμερο 11, Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας και την άλλη ώρα με το ελληνικό Top 40, το μόνο έγκυρο airplay που έχουμε στη χώρα μας από την AFPI. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: επιλογές. Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 92,6.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρέα. Μόλις τώρα ακούσαμε τη Ρία Ελληνίδου να μας τραγουδάει «Εξηγήστε μου». Αφήνουμε τη Ρία και το νούμερο 10 και πάμε στο νούμερο 9. «Έτσι έχει μάθει», θα μας τραγουδήσει ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Ακόμα ένα τραγούδι για τη Σαραντάδα, βεβαίως για τον Νίκο Οικονομόπουλο, το τραγούδι με λίγα λόγια που είναι μέσα στη δεκάδα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στη δέση νούμερο 7 του Τίτο την εβδομάδα, νομία δεσούλα πιο κάτω έχουμε το καινούριο κομμάτι από την Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό στο 8. Πάνω Σκιάμος, το τραγούδι του ανεβαίνει, για να δούμε που μπορεί να φτάσει κιόλας. Μπήκε στην πεντάδα, βγήκε, νομίζω ότι θα ξαναμπεί στην πεντάδα. Θα μας τραγουδήσει «Ξέρεις πολλούς» στο 6.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM. FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Μπορεί να έκατσε μόνο μία εβδομάδα στην θέση νούμερο 1, αλλά είναι πολλές εβδομάδες μέσα στην πεντάδα. Το τραγούδι Δευτέρα, που μόλις τώρα ακούσαμε από τον μεγάλο Αντώνη Ρέμο. Και σταθερά στην τέταρτη θέση για ακόμη μία εβδομάδα η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα, όπως επίσης σταθερά και στην θέση νούμερο 3, το Αιγαίο, το νέο κομμάτι από την Αναβίση.

Θοδωρής Φέρης. Είπες και τελικά, όπως καταλάβατε, δίχως αλλαγές, οι δύο πρώτες θέσεις στο ελληνικό Top 40 με τα δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, αφού ο Θοδωρής είναι στο νούμερο 2 και η Κατερίνα Λιόλιου παραμένει στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα με το λογαριασμό. Μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Σιτόπουλο που ήσασταν εδώ στην παρέα του για 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες θες. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, κλασικά και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 40 αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που σαρώνουν στα ραδιόφωνα όλης της χώρας, όπως ξέρετε, με την καταγραφή που κάνει το Media Inspector. Φιλάκια πολλά. Bye bye.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Τρώσαν... Το ξέρεις?
5: Ναι!
4: Καλό, ε!
5: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό-δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
12: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Daily Couscous.

0: Και φτάνει αυτή η υπέροχη στιγμή που είναι ένα πρωτοπυλόν σουκού.
1: Πρωτοπυλόν.
0: Ναι, αφού είμαστε Παρασκευή. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και ξεκινήσαμε και με Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει. Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάτω ακριβώς απέναντί μου.
0: Και μέσα στο μυαλό μου τριγυρνάει το Love is a wonderful thing, turn winter to spring.
1: Why?
0: I don't know.
1: Just believe that I'm. Ναι.
0: Δεν ξέρω, πάντως το μόνο που ξέρω ότι αν θέλεις να κάνεις οικονομία, αν θέλεις να ψωνίσεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές, ένας μασούτης είναι δίπλα σου. Ένας μασούτης που 25 χρόνια τώρα έχει τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι μας. Λοιπόν, για κάθε σοβαρά ταμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν. Θα συνεχίσουμε με Ελένη Φουρέρα Τζάκιο. Θέλω να σας πω ότι από εβδομάδα έχουμε ολόφρεσκια και ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, και έχουμε και πολύ ωραίο τραγούδι διασκευή. Θα έχουμε από τους Αλκατράς τους Τυφώνες.
1: Δεν με φοβίζουν.
0: Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι
1: και
0: αυτό.
1: Εμένα.
0: Πολύ ωραίο. Και έτσι γλυκούλικο. Και πολύ όμορφο και πολύ.
1: Και μου αρέσει και στα social που το έχουν έτσι βγάλει πολύ και κάνουν κλασική Αλκατράς, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τα δικά τους.
0: Ελένη Φουρέρα, λοιπόν, Τζακιό, και ερχόμαστε για ένα δίωρο γεμάτο.
1: Φωτιά!
0: Χαμό!

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έχει και φινάλε αυτή τη βδομάδα στο Ντέους, να πούμε. Και μετά φεύγει, πάει ταξίδι.
1: Πού πάει, χωρίς προορισμό?
0: Στην Ιαπωνία.
1: Στη Ιαπωνία?
0: Ιαπωνία.
1: Με τη Ιωάννα.
0: Ναι.
1: Α, τι ωραία.
0: Και φίλους τους. Δεν πάνε μόνοι τους.
1: Α! Και πες μου, ποιοι φίλοι θα είναι.
0: Πες μου, δεν μπορώ να πω κι εγώ, λέει.
1: Και αρχίζουμε.
0: Εσύ δεν είπες ότι δεν προλαβαίνεις, δεν παίρνεις ανάσα?
1: Δεν παίρνω ανάσα.
0: Δεν παίρνω ανάσα,
1: μάνα μου, και σκέφτομαι τον άνθρωπο που θα έρθει τώρα. Και έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Αν έχεις κλείσει κάποια συμφωνία.
0: Αύριο ξεκινάει ο άνθρωπο.
1: Περίμενε. Αν έχεις κλείσει κάποια συμφωνία. Πολύ καιρό τώρα, ρε παιδί μου. Τα έχεις συζητήσει, τα έχεις αυτό, τα πάντα όλα. Είναι όλα, ρε παιδί μου, συμφωνημένα.
0: Ό,τι είναι συμφωνημένο.
1: Απλά. Περίμενε όμως. Μένουν οι υπογραφές.
0: Δεν πρέπει να υπογράψει τον άνθρωπο.
1: Δεν πρέπει να υπογράψει τον άνθρωπο.
0: Κάνε τα δύνατα δυνατά, υπογράψει σήμερα.
1: Δεν γίνεται τώρα. Να υπογράψω σήμερα. Δεν είναι,
0: ωραία,
1: δεν είναι για μένα βασικά.
0: Πάρτο και υπέγραψε το μετά τις 24 Ιουλίου.
1: 24 Ιουλίου. Mm. Θα μου πεις ένα μήνα. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Okay.
0: Εκτός εάν είσαι γεννημένος μέσα σε έναν δρόμο, οπότε δεν σε πιάνει.
1: Yes.
0: Όπως είναι ο βαστισιμιός μου, είναι γεννημένος μέσα σε έναν δρόμο. Δεν τον πιάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ισχύει. Θα το τσεκάρω αυτό. Δεν για μένα που το τσεκάρω. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά έτσι για να ξέρετε.
0: Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο, λέει η Ελκοκίνου. Φαντάσου πώς έχει υποκτήσει αυτή η γυναίκα.
1: Καλά τα λέει η Ελκοκίνου.

0: Να με πληγώνουν και όταν φεύγω να τους καίει.
1: Κάτι θα φταίει στο δικό μου το DNA.
0: Πες μου πόσες φορές στη ζωή μας έχουμε πει ότι περιμένουμε. Και εμείς το έχουμε πει για ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή μας. Ότι δηλαδή περιμέναμε να φύγουν για να καταλάβουμε το πόσο σημαντική ήταν στις ζωές μας. Δεν εννοώ να φύγουν εντελώς. Εννοώ να σταματήσει αυτή η σχέση που υπήρχε.
1: Για να καταλάβουμε πόσο σημαντική ήταν στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ δεν μου έχει τύχει ποτέ.
0: Δεν σου έχει τύχει ποτέ.
1: Να φύγει κάποιος και να καταλάβω πόσο σημαντικός ήταν στη ζωή μου.
0: Να καταλάβεις ενδεχομένως πράγματα που δεν καταλάβαινες.
1: Άμα θες να το πάμε να φύγουν τελείως.
0: Όχι,
1: το πάω έτσι.
0: Όχι,
1: αλλά εννοώ σε σχέσεις και λοιπά, καθόλου.
0: Δεν μιλάω σε σχέσεις μόνο, επειδή και σε φιλικές σχέσεις.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου. Γενικά με τις σχέσεις μου είμαι πολύ ξεκάθαρη και καλά με τις φιλικές δι, θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Όντως θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Αλλά.
0: Δεν έλεγα εγώ για σένα, αλλά εντάξει.
1: Κάτσε να σκεφτώ τώρα τι πρέπει. Τι έχω κάνει λάθος, παιδιά.
0: Βάζω την.
1: Φιτιλιά.
0: Ξαφνικά έτσι μέσα.
1: Η φιλιά που τους φιλιώνει όλους.
0: Έτσι.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι!
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious. Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
13: Joylicious.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Επιλογές FM.gr.
15: Είναι
14: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
16: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουζίνα στην παρέα σου. Η Λένη Ουίλιαμς είναι απέναντί μου. Εν τω μεταξύ έχει πέσει περονόσπορο και στι συναυλίε. Έτσι, ακύρωσε η Λίλα, ακύρωσε η Κέντι Γαρμπή, ακύρωσε τι συναυλίε τη όλε.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Εδώ και πολύ καιρό.
1: Κάτι
0: είπε ότι δεν μπορεί να είναι στο επίπεδο που θέλω οι συναυλίες μου, οπότε με συγχωρείτε, θα ακυρώσω την περιοδία, δεν θα το αφήσω εδώ, θα επανέλθω, αλλά μέχρι
1: τι
0: να γίνει όπως ακριβώς θέλω. Τώρα τι να σου πω.
1: Τι μπορεί να σημαίνει.
0: Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Εγώ πιστεύω απλά ότι ενδεχομένως δεν μπορούν τεχνικά
1: να
0: υποστηριχτούν αυτά τα πράγματα που θέλει. Γιατί κοίταξε να δεις, και εκείνη θέλει να κάνει ένα level up σε αυτό το πράγμα που κάνει. Δηλαδή δεν θέλει να κάνει απλά κάποια λαϊβάκια.
1: Okay.
0: Θέλει να έχει μια παραγωγή πολύ συγκεκριμένη. Ξέρεις, τώρα είμαστε σε μια περίοδο μη καλή συναυλιακή χρονιά. Μην κοιτάζεις τον Θοδωρή. Ας τον Θοδωρή φέρει. Ας τον. Είναι ο μόνος του με τα sold out του. Όλοι οι υπόλοιποι, οι άνθρωποι δίνουν τον αγώνα του.
1: Και η Κατερίνα είναι πολύ καλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα για τα θέατρα. Δεν σου μιλάω γενικότερα για τα live. Okay. Σου μιλάω για τα θέατρα, για τα στάδια και τα λοιπά. Mm. Δεν σου μιλάω για τα live. Για live γενικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πάνε εξαιρετικά. Εγώ σου μιλάω τώρα για τα συναυλιακά. Τα 100% συναυλιακά.
1: Οκ, εντάξει, το ακούω.
0: Κατερίνα, νομίζω μόνο μια Θεσσαλονίκη έχει μεγάλη συναυλία στο θέατρο Γης.
1: Ναι.
0: Που έχει στις 2 Σεπτέμβρη. Ο Θοδωρής έχει 26 Αυγούστου στο στάδιο Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι.
0: Τι άλλο. Του λέω τώρα σου λέω ότι στη Θεσσαλονίκη. Ο Θοδωρής, εντάξει, έκανε και τις 2 συναυλίες. Έγινε ένας χαμός. Εντάξει, μεγάλη και έκπληξη της Πέμπτης. Θα τα λέμε και αυτά. Θα στα πω στη συνέχεια. Από Καντάδο και επιστρέφουμε.

0: σπάστε τα απόψε όλα, να μην μείνει τίποτα, λέει η Αναστασία. Ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ, Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Εν τω μεταξύ, θέλει και μία προσοχή, παιδιά, να το πούμε και αυτό με το air condition. Μην κρυώσετε.
1: Παιδιά, εμένα πάντως η δική μου αλήθεια είναι όλοι άρρωστοι. Η μαμά μου από το air condition είναι χάλια.
0: Εγώ πήγα να αρρωστήσω μία μέρα, πλακώθηκα στις βιταμίνες full. Βλέπεις άλλωστε, ακόμα παίρνω. Είναι σκόνη.
1: Χριστέ μου. Σα σαπούνι πιάτων είναι αυτό που πίνει ο Παναγιώτης.
0: Αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό γιατί είναι μια πολυβιταμίνη.
1: Πολύ ωραίο το σαπούνι σου, Πέγγι μου.
0: Είναι σε γεύση iced tea.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ροδάκινο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίο το φέρι σου.
0: Το δωρί σου.
1: Πολύ ωραίο το δωρί σου, Πέγγι μου.
0: Λοιπόν, απόφασή σου, αυτό είναι ο Δημός Αναστασιάδης και επιστρέφουμε.

0: Δεν βάζεις μυαλό και χάνω το δικό μου, λέει από το πρόσφατο παρελθόν η Μελίνα Σλανίδου.
1: Τι Μελίνα Σλανίδου. Πολύ μου αρέσει και η Μελίνα Σλανίδου γενικότερα. Πάντως αυτό που λέγαμε για τα ερωτήσαμε, παιδιά, να ξέρετε, να προσέχετε, γιατί όντως δεν καθαρίζονται και σωστά.
0: Πρέπει να.
1: Και είναι πηγή, όντως, παιδιά, είναι πηγή όσων είναι φοβερό αυτό, να το έχετε στο, να το έχετε στο νου σας. Γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ εύκολο τώρα και εντάξει και. Έχουν σφίξει πραγματικά οι ζέστες. Και εγώ θα σας το πω ξανά άλλη μια φορά, γιατί έβλεπα κάτι προχθές. Να το έχετε στο νου σας, παιδιά, να κλείσετε ό,τι δεν έχετε κλείσει. Γιατί δεν ευνοεί πολύ η συνθήκη αυτή τη στιγμή και τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις διακοπές μας, σιγά σιγά έχουν αρχίσει και δεν υπάρχει θέση για θέση, Παναγιώτη μου.
0: Όπως επίσης δεν υπάρχουν πια και τέτοιο, πώς το λένε.
1: Καταλύματα τι.
0: Καταλύματα.
1: Καταλύματα δεν υπάρχουν σίγουρα, το ξέρω αυτό 100%.
0: Εντάξει, δηλαδή θέλει μια. Όχι τελευταία στιγμή τα πάντα. Θέλει μια δουλίτσα.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
0: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Σαφάρι κάνει στο μυαλό μα η Ειρή Ελληνίδου. Έχει γίνει χαμό με αυτό το τραγούδι, η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, κάτι ξέρει. Να το πάλι.
0: Ναι, είδες, το έχω ξαναπεί αυτό.
1: Πώς γίνεται αυτό, ναι. Κάτι ξέρει η Ειρή Ελληνίδου όταν το άκουσε το συγκεκριμένο τραγούδι και κάτι ξέρουμε και εμείς, παιδιά, που πάντα έχουμε εδώ στην παρέα μας το Μασούτη. Γιατί εμείς παίζουμε οικονομικά μπαλίτσα.
0: Έτσι.
1: Παίζουμε σωστά, οικονομικά. Ορθότητα.
0: Αν θέλεις να γίνεις και εσύ ο πρώτος με τρίλιον όπως έγινε ο Elon Musk, μόνο εκεί θα ψωνίζεις.
1: Είναι συγκλονιστικό. Θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Ναι. Γιατί έπαθα σοκ όταν συνειδητοποίησα το μέγεθος.
0: Ήτανε το σοκ μεγάλο και έχασα τον μπούσουλα. Όχι. Και το medium ρωτάω, τι να κάνω, Ούρσουλα.
1: Άννα μαναγιά σου. Ήταν συγκλονιστικό αυτό. Λοιπόν, anyway, μην ξεχνάτε ότι ένας Μασούτης είναι εδώ, είναι δίπλα μας και είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης, παιδιά, που είναι εδώ για εσάς. Η Mastercard, η οποία είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας, καθώς πάτε στο ταμείο σας, χτύπατε και παίρνετε τους πόντους και για δεκάδες και κάθε 200 πόντους και έχετε 6 ολάκερ ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Κατεβάστε και το application σε περίπτωση που δεν το έχετε για να δείτε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας μέσα στο διαδραστικό χάρτη. Αλλά σας έρχονται και όλες τις προφορές της ημέρας, οι κούπονς, οι όρτες, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τη δεύτερη ώρα και έχουμε
0: επιστρέφουμε με flashback, έτσι.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Έτσι με διασκευή μπήκαμε για τον Daily Throwback. Το
1: ωραία,
0: σωστό. Όπως πρέπει.
1: Λοιπόν, και δεν θα με πας λες πολύ μακριά, ε.
0: Δεν θα σε πάω.
1: Μην με πας.
0: Δεν θα σε πάω, θα σε πάω.
1: Πήγαινε όμως που
0: θέλεις. Στο 2001.
1: Ένα!
0: Ναι, 25 χρόνια πριν. Τότε που ήσουν ωραιοτάτη στα 20 σου, Ζουμπερί.
1: Το 2001 εγώ ήμουν 20 χρονών.
0: Παραπάνω ήσουν.
1: Τι λες, Παναγιώτη. 20 χρονών ήσουν εσύ το 2001.
0: 2001, εγώ ήμουν 8. 9 ήμουνα.
1: Πανεπιστήμιο, ωραία, και έχει πάει. Μην μου πει.
0: 9 χρονών.
1: Τι
0: βέβαια. Την έπιανα τη ζωή και την έσυγα.
1: Την έσυγα, παιδί μου,
0: τότε. Την πέτρα. Λοιπόν, τότε θα σου πω ένα τραγούδι, το έχει γράψει ο Φίβος. Άνδρας καλλιτέχνης. Έτσι.
1: Το παίρνει με το 2001.
0: Ναι, γράφει σε πολλού. Άστο. Είναι
1: πολύ. Κάτσαμε την βάρκα.
0: Είχε ξεκινήσει.
1: Για πε.
0: Λοιπόν.
1: Όλοι πέσει είναι.
0: Θε να ξεκινήσει το τραγούδι.
1: Άγια ξεκινά.
0: Σε ένα διέξοδο.
1: Ναι.
0: Έχω βρεθεί. Τι να σκεφτώ. Και πώ να φερθώ. Δεν ξέρω. Ψάχνω. Μα ακόμα. Δεν έχω βρει.
1: Παίζει να είναι το μωρό μου, δεν τελειώνει έτσι απλά. Αυτό είναι.
0: Δεν
1: λέγεται
0: έτσι.
1: Που σημαίνει πολλά. Η υπόθεση μας εκκρεμεί.
0: Σωστά.
1: Ε, ναι!
0: Ποιος τα λέει.
1: Ευχαριστώ. Μωρό μου, δεν τελειώνει. Όλοι πέσει.
0: Ναι. Α! Κλαίω από εκκλησία.
1: Απλά δεν θυμάσαι τι δούλευα με το λεπέσει.
0: Εγώ το θυμάμαι, αλλά θέλω να σου θυμηθεί.
1: Ναι, δεν είχα θυμηθεί το.
0: Έχει
1: δίκιο.

0: Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Φτύνε με
1: τα μαύρα φεγγάρια κάθε φορά που την ακούω. Εν τω μεταξύ, η Ελένα Ζευγαρά τη βλέπω στα stories και σε αυτά στο μαγαζί. Κούκλα.
0: Κούκλα είναι η κοπέλα.
1: Κούκλα. Και τα ρούχα της είναι φανταστικά, τα μαλλιά. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το φετινό της, το καλοκαιρινό, μου αρέσει πάρα πολύ. Σαν να έχει ξαναγεννηθεί. Σαν να έχει ξανανιώσει. Αισθάνομαι.
0: Ξαναγεννηθήκα. Ωραίο throwback είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ποιοι το λένε?
1: Έλατε.
0: Τα κακά κορίτσια.
1: Τα κακά κορίτσια.
0: Ναι.
1: Πού θυμίζει τα κακά κορίτσια?
0: Δεν τα θυμήθηκα, αγάπη μου, αλλά εδώ πέρα κάνουμε μια δουλειά. Έχω στείλει άτομα τόσα μηνύματα. Δεν τα ψάχνει, δεν τα κοιτάζει.
1: Τα κοιτάζει εσύ για μένα, καταλαβαίνω. Γιατί πολλέ φορέ εγώ δεν.
0: Και... είναι λάθο σου αυτό όμω.
1: Τέλο πάντων.
0: Όπως λέγει, είναι λάθο. Για να τα λέμε και τα πράγματα με τον

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ράδιο Επιλογές.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Daily Couscous

0: ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου, ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Η Ελένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης ήμω κάθεται ακριβώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Πώ έλεγαν στην Αγγλία όταν πήγαινε.
0: Πάνο.
1: Πάνο. Hey, ναι, Πάνο.
0: Το Παναγιώτη δεν μπορούσε να το διαβάσει.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Παναγιώτη.
0: Και του έλεγα Πάνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατευθείαν έτσι έλεγαν. Το Πάνο ήταν εύκολο.
1: Elaine. Το άλλο δεν υπήρχε καμία πιθανότητα και μετά ήταν Helen και το σχέδιο με το Helen. Μου θυμίζει Κωνσταντίνο και λένε Helen. Πάρα πολύ. Σου έχω πει σε φοβερό σκηνικό με αυτό.
0: Αυτό τον κάνει πάρα πολύ καλό ο Αναστασιάδη, να ξέρει αυτό.
1: Περίμενε. Έχω χρόνο. Θα σου πω μετά.
0: Λοιπόν, υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, μιας και ακούσαμε προηγουμένως και την Καρμπή, να πούμε περαστικά.
1: Γιατί, περαστικά, είδα και το story που το βίντεο που
0: έκανες. Είναι όντως σε μία. Και το ανακάλυψε και τυχαία από.
1: Για την ψήξη, λες τώρα, για το λυρικό φαριγκόλα.
0: Για το θέμα στο λαιμό.
1: Εντάξει, περαστικά τη. Και εγώ πιστεύω ότι θέλει ένα μήνα για να επανέλθει.
0: Ίσως και λίγο παραπάνω θα χρειαστεί.
1: Α, δούμε.
0: Νομίζω και λίγο παραπάνω θα χρειαστεί.
1: Λοιπόν, αυτό που σου έλεγα πριν για το Helen από το Κωνσταντίνο και Ελένη, για όποιον δεν το έχει δει, είναι.
0: Για ένα που αλληλογραφούσε στο εξωτερικό και ήρθε να τη βρει.
1: Τέλος πάντων, έχει πεθάνει ο μπαμπάς μου και γίνεται μια συναυλία προς τιμήν του στη Λιφάδα. Λοιπόν, πολλοί κόσμος εκεί από κάτω κλπ. Και μας φωνάζει τέλος πάντων ο νόνος της αδερφής μου τουρνάς να ανέβουμε πάνω για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί γι' αυτό. Και είμαστε από την αδερφή μου και από την αμηχανία μας. Γιατί δεν είχαν περάσει 40 μέρες από τότε που είχε γίνει
0: αυτό.
1: Ήταν τόσο κοντά, αλλά από την άλλη δεν μπορούσαμε να πούμε κιόλας να αρνηθούμε σε αυτό. Ξέρεις, ήταν πολύ περίεργο όλο αυτό. Οπότε ανεβαίνουμε πάνω και είμαστε με τη Μάρθα και ξέρεις, κάνουμε έτσι, ρε παιδί μου. Ξεκουνιόμαστε πάνω κάτω. Πώς ήταν αυτό στο Helen.
0: Ναι, ναι.
1: Και με την κιθάρα με το αυτό. Και γυρίζει αδερφή μου και μου κάνει. Τώρα αυτό είναι κλαυσίγελο κανονικό, αλλά γυρίζει αδερφή μου και μου κάνει Helen. Και εκεί που μου κάνει το Παναγιώτη, όχι δεν μπορούσα να κρατηθώ, όχι κατουρίθηκα από το γέλιο. Γιατί ξέρεις, είναι αυτά που στις κηδείες και στα άγρα πράγματα συμβαίνουν τα πιο αστεία πράγματα. Πρέπει να υπάρχει βίντεο που ξέρεις από κάτω κλαίνουν όλοι και εμείς έχουμε πεθάνει στο γέλιο. Κι όμως, είναι η ιστορία της ζωής αυτή, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε.
0: So must go on.
1: Ακριβώς.
0: Νίκος Απέρης, Ζάφλι Λόρες, ίσως αύριο.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Αυτό έκανε για σήμερα.
0: Την άλλη εβδομάδα για εμάς τουλάχιστον. Έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εσείς και εμείς που θα περάσουμε μαγικά.
1: Να περάσετε μαγικά, παιδιά, ό,τι και αν κάνετε.
0: Όπως και να το κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Να το ευχαριστηθείτε.
1: Να το... Αυτό.
0: Να το χαρείτε.
1: Αυτό.
0: Να το περάσετε όμορφα.
1: Αμέ.
0: Κάνει και τα έτσι. Λοιπόν, εμείς Δευτέρα, ακριβώς 9 ώρα στην κορυφαία συνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: δύο επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου. Κιλκής. Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Τρώσαν. Το ξέρεις.
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό.
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
10: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές.

0: Listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Medusa, Tove Lo με Stromae και τη νέα συνεργασία των Sophie Tucker. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Alesso και One Republic στο In Your Eyes.

0: Νέο σύγκλι για Alesso με One Republic συνεργάζονται ξανά στο In Your Eyes και Πάθρος της Μεντούζα και το νέο του σύγκλι Silence, το οποίο είναι σε συνεργασία με την Rani. Η τραγουδίστρια κατάγεται από την Ολλανδία και οι επιρροές της από Soul Jazz και R&B ταιριάζουν απόλυτα με αυτό το μελωδικό track. Το House Anthem είναι γραμμένο για μια αγάπη τόσο δυνατή που δεν μπορεί να κρυφτεί. Το project εμφανίστηκε πρόσφατα σε μερικά από τα πιο δημοφιλή clubs στη Ibiza και έπαιξε αρκετά κυκλοφόρητα tracks. Να υποθέσω δηλαδή ότι έρχονται και άλλες επιτυχίες μέσα στο καλοκαίρι. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.
1: Hey, this is Medusa, New Music Show with John.

0: James, Ran Marciano, Raluca και Kes Cross στο αγαπημένο Coffee Shop και συνεχίζουμε στο New Music Show με τη συνεργασία που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν, αλλά ήδη έχουμε λατρέψει. Η Σουηδέζα Tove Lo ενώνει τις δυνάμεις της με τον Βέλγο πρωτοπόρο Stromae στο ολοκένουργιο σίγγλ τους με τίτλο The Flair. Η Tove Lo εντυπωσιάστηκε από τον Stromae όταν τον είδε live στο Coachella το 2015 και έκτοτε είναι μεγάλη φαν. Όταν της έστειλε το track, είπε αμέσως το ναι και ήθελε να φτιάξουν κάτι ξεχωριστό. Το The Flair είναι μια πανέμορφη γλωσσική γέφυρα. Η Tove Lo τραγουδάει στα αγγλικά, φέρνοντας το χαρακτηριστικό της pop vibe, ενώ Stromae απαντά στα γαλλικά, με το γνωστό, κοφτό, σχεδόν ποιητικό του τρόπο, κάνοντας τις δύο φωνές να ακούγονται σαν έναν εσωτερικό διάλογο. Θα περιλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ Estrus που θα βγει στις 18 Σεπτεμβρίου. Την καινούργια της δουλειά την έχει χαρακτηρίσει ως ένα συναισθηματικό χάος και αρκετά αντιφατική, και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Tove Lo, and you're about to hear...

0: δύο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Ράδιο Επιλογές.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious. Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23 430 24 430. Joylicious.
11: Joylicious.
12: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
13: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
14: Hi all, this is Rosalia.
15: Hey guys, it's Camila Cabello.
16: Hi, this is Shakira.
17: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
18: Hi, this is Romero.
19: Hey, it's Taylor Swift.
20: Hey, it's Miley Cyrus.
21: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
13: Γιάννη Μπουτζίκας.
22: New Music Show.
13: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή μου, ο Γιάννης Μπουτσίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το νέο single των Jungle, The Wave. Και ένα φόρο τιμή στη Νέα Υόρκη έφτιαξαν η Καρλίτα με του Sophie Tucker. Για του τελευταίου δεν υπάρχει τίποτα σαν να περπατά στου δρόμου του Μανχάταν, όπω είναι και ο τίτλο του track με τα ακουστικά και την ζωή να μοιάζει με ταινία. Αυτή είναι η ενέργεια του τραγουδιού, το οποίο γιορτάζει την καθημερινότητα και τι απλέ τυχέ στιγμέ. Γυρίσαν το βίντεο κλειπ στο αυτοκίνητο μια από τι καλύτερε του φίλε και έφτασαν από το να χαϊδεύουν σκυλιά μέχρι να πίνουν μάτσα. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, this is Tucker.
2: And this is Sophie, and we're Sophie Tucker, and you're listening to our brand new single.

Μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1999, όταν το If You Had My Love της Jennifer Lopez ήταν το πρώτο single από το debut της album On The Six. Οι ηχογραφήσεις του δίσκου είχαν σχεδόν τελειώσει όταν δύο από τους δημιουργούς έπαιξαν κάποια τραγούδια για τον Michael Jackson ανάμεσά τους και το συγκεκριμένο. Ο Corey Rooney πίστευε ότι το track θα ήταν τέλειο για την J-Lo και ήλπιζε ότι ο Michael δεν θα το έπαιρνε και αυτό ακριβώς έγινε.

Είναι. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έγινε το πρώτο στην ιστορία του Billboard που ήταν ταυτόχρονα στην κορυφή στο Hot 100, στο Hot 100 Single Sale και στο R&B Single Sale Chart. Στην Αγγλία εμφανίστηκε στο νούμερο 4 που ήταν και η υψηλότερη θέση που κατέλαβε. Το Rolling Stone το είχε στην λίστα του με τα 20 καλύτερα Summer Tracks από τη δεκαετία του 90, ενώ πολλά άλλα media το έχουν χαρακτηρίσει ως το καλύτερο στην καριέρα της. Το EP Had My Love έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 27 χρόνια.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
4: Αλήθεια. Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
10: What's up, what's up? New music show.
11: Εδώ, τα

Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, είμαι ο Γιάννης Μουτζίκας και αυτός ήταν ο Κέιτο μαζί με τον John, Turn the Lights Off. Και πάω τώρα στην Bia, ή αλλιώς Biba Dubi όπως τη γνωρίσαμε, η οποία με το Rich συνεχίζει να εδραιώνει την ιδιότητά της ως το επόμενο είδωλο της pop στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το track χαρακτηρίζεται για τον πιασάρικο ρυθμό του και είναι αφιερωμένο σε αυτό που λένε το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Στέλνει το μήνυμα να είμαστε ο εαυτός μας ανεξάρτητα από το τι σκέφτονται οι άλλοι για εμάς. Η Bia αποκτά όλο και περισσότερους θαυμαστές και αυτό γιατί τα τραγούδια της ασχολούνται με τις εμπειρίες της εφηβείας και της νεαρής ενήλικης ζωής, από αμφιλεγόμενες φιλίες και περίπλοκες σχέσεις μέχρι και προβλήματα ψυχικής υγείας. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Άνιμα και Τζότζι στο νέο single Beautiful στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο γεννημένος στο Παρίσι παραγωγός Άρνο Ελάιας έγινε γνωστός για τις συνθέσεις του για τις συλλογές Buddha Bar. Το El Corazón βασίζεται σε μια παλιά δημιουργία του, το L'Eternité για τον καθιέρωσε ως μια θρυλική φιγούρα στις σκηνές της New Age και Lounge μουσικής. Το track συνδυάζει ambient synths, ακουστικές μελωδίες κιθάρας και ένα ρυθμικό μπάσο, ενώ τα φωνητικά έχουν μια ιδιαίτερη ρομαντική, κινηματογραφική αλλά και μελαγχολική διάθεση. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier. It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
7: John Boudzikas.
8: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευούλα, έρχεται το weekend σε λίγο και εμείς θα το περάσουμε σίγουρα στη θάλασσα. Ήταν το Let Me Be από Second Voice, μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία στο New Music Show, και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 26 Ιουνίου 2015 οι Florence and the Machine γράφουν ιστορία, καθώς ήταν το πρώτο συγκρότημα με γυναίκα ως βασική τραγουδίστρια που ήταν headliner στο Glastonbury. Κάτι παρόμοιο είχε να συμβεί από το 1992 και τη Sex Pistols Sister. Αρχικά ήταν οι Foo Fighters να κλείσουν το φεστιβάλ εκείνης της μέρας, αλλά λόγω ότι είχε σπάσει το πόδι του Dave Grohl λίγες εβδομάδες πριν, αντικαταστάθηκαν με το group της Florence Welch. Θυμόμαστε σήμερα το My Love στο New Music Show.

Λάγκα και Dance to This στο New Music Show και εμπνευσμένο από έναν χρόνο προσωπικής μεταμόρφωσης και δημιουργικής ανανέωσης, το Love to Hate αφορά την αυτοπεποίθηση και την ευχέρεια που πηγάζουν από την ελευθερία της αμφιβολίας. Το νέο σίγγλ της Σάτια ήρθε αφότου της είπαν ότι δεν μπορούσε να γράψει τραγούδια. Εσύ λοιπόν πείσμωσε, άλλαξε και άρχισε να συνεργάζεται με νέους ανθρώπους και έτσι

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Yearbooks και Babylon. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!

0: δύο επιλογές.
1: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύθηκε το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
8: Προσάν. Το ξέρεις?
9: Ναι.
8: Καλό, ε.
9: Πολύ καλό.
10: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
11: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
0: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
12: Είναι στον αέρα.
13: Είναι και στο διαδίκτυο.
12: Επιλογές FM.gr.
13: Είναι
12: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, και εμείς εδώ στο στούντιο στρογγυλοκαθίσαμε.
1: Παρασκευούλα.
0: Ήρθε η ώρα μας.
1: Τώρα...
0: Ήρθε η ώρα για την εκπομπή μας, εννοώ.
1: Α, γιατί δεν ξέρω, ακούστηκα λίγο σκιάχτηκα, δεν ξέρω. Ίσως να...
0: Η ώρα μας θα έρθει του καθενός. Του καθενός η ώρα, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας είναι 19 του μήνα Ιουνίου.
1: Τώρα, το τελευταίο εργάσιμο της εβδομάδας το έχουμε ξαναπεί, μωρέ, είναι λίγο σχετικό πια.
0: Το 60% δεν δουλεύει, το 40% δουλεύει, δεν το είχαμε δει αυτό.
1: Λοιπόν, για σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στο Ζώσιμο, Ζωσιμία, Ιούδα, Ιουδίθ, Παΐσιο και Παϊσία.
0: Ας πούμε χρόνια πολλά, όσους γιορτάζουν, τι να πεις. Εμείς γιορτάζουμε κάθε μέρα πάντως, να το ξέρετε αυτό.
1: Ναι, καλή για μας, κάθε μέρα γιορτή είναι.
0: Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Μας έχουν πιάσει τα φαρμακά.
0: Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο, καθόλου. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Και σήμερα, καλώς ορίσατε.

0: Έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις στο στούντιο, πάντα εκτός αέρα.
1: Εξαιρετικές συζητήσεις, ναι.
0: Βέβαια, όλα αυτά τα μυστικά. Πρέπει να κάποια στιγμή να γράψουμε ένα βιβλίο εκπομπής. Τι λέγαμε εκτός αέρα. Έτσι, βέβαια δεν ξέρω αν θα ισχύουν μέχρι τότε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Προς το παρόν, έτσι, να πούμε ότι για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, αυτή η ιστορία συνεχίζεται και καλά κάνει και συνεχίζεται. Έτσι, γιατί συνεχώς έχουμε νεότερα για το θέμα, δεν κατακάθεται, ξέρεις, μπορεί να το δούμε, Εύη, να συμβαίνει αυτό όσο ζούμε. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εκτός ότι έγιναν διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις και όλα αυτά, αρχίζουμε και έχουμε σοβαρούς συμμάχους σε όλο αυτό. Εκτός από την Τουρκία που όσο ζω δεν νομίζω να έχει τύχει να μας βοηθήσει έστω και στο ελάχιστο η Τουρκία. Πάντοτε προσπαθεί να πάρει, πάντοτε προσπαθεί να δαγκώσει κάτι. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε την Τουρκία να λέει ότι δεν υπάρχει σε εμάς φερμάνι, και ψάχνοντας και διαβάζοντας είδα ότι η Τουρκία τότε το 1800 έτσι, είχε ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, πώς να το πω τώρα, κρατικό, όπου καταχωρώντουσαν όλα σωστά και με συνέπεια, δεν γινόταν ό,τι να ήταν. Δηλαδή, π.χ. για να μπορούσε να τα πάρει κάποιος Άγγλος τα μάρμαρα στην προκειμένη περίπτωση που συζητάμε, θα έπρεπε να το συνοδεύουν Τούρκοι αξιωματικοί και υπεύθυνοι για αυτό το ζήτημα, που αυτό δεν έχει καταγραφεί πουθενά. Έτσι, δεν πήγαινε δηλαδή ένας με ένα χαρτί και έπαιρνε τα μάρμαρα όπως επικαλούνται οι Άγγλοι. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν υπάρχει και ο Στίβεν Φράι, ο οποίος τις τελευταίες μέρες είπε ότι και να υπήρχε αυτό το φερμάνι, είναι ντροπή να το συζητάμε, για το λόγο ότι τι γινόταν τότε και εγώ ήταν το σπίτι της Ελλάδας. Δηλαδή είχε πρόβλημα. Δηλαδή όταν καίγεται το σπίτι σου και έρχεται κάποιος άλλος να σε βοηθήσει για να βγάλεις την οικοσκευή απ' έξω, μετά του λες δεν στη δίνω γιατί εγώ την έσωσα, λέει ο ίδιος. Ο οποίος είναι ένας ηθοποιός ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και επίσης είπε ότι κακώς μιλάμε για επιστροφή. Πρέπει να μιλάμε για επανένωση. Αυτή είναι η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντοτε. Τώρα, ποιοι είναι οι σύμμαχοι που λέγαμε προηγουμένως, οι απρόσμενοι εκτός από την Τουρκία? Α, ναι. Ναι. Λοιπόν, οι Ιταλοί.
1: Ναι.
0: Όπου εκπρόσωπος στην UNESCO, πρόεδρος αυτή τη στιγμή, είναι Ιταλός, δήλωσε ότι είναι ντροπή να εμπλέκεται ιταλικό όνομα στο ότι κάποτε υπήρχε στα ιταλικά μία μετάφραση του χαρτιού που και καλά επικαλούνται οι Βρετανοί. Και λέει ότι σε όλα αυτά τα χρόνια ένας Ιταλός πήρε χρήματα προφανώς για να φτιάξει ένα πλαστό χαρτί, το οποίο και εμείς δεν έχουμε δει ποτέ. Ένα. Και δεύτερον, άλλος ο οποίος είναι σύμμαχος πλέον και εμπλέκεται σοβαρά έτσι κι αλλιώς γιατί τον ενδιαφέρει, η Αίγυπτος, η οποία πήγε και απάντησε επισήμως στη Βρετανία ότι εμείς δεν δεχόμαστε να λέτε για τα μάρμαρα του Παρθενώνα ότι θα τα γυρίσετε πίσω ως δάνειο. Αυτό ξεχάστε το, δεν θα ξανααναφερθεί. Τα κλεμμένα γυρίζουν πίσω. Ρεζίλοι έχουν γίνει οι Βρετανοί, πρέπει να το δείτε αυτό λίγο.

0: Αυτό είναι ένα νέο ευχάριστο που είπαμε προηγουμένως, να το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή μπορεί να ζούμε και να το δούμε να επιστρέφουν τα μάρμαρα. Καλή ώρα της Μελίνας Μερκούρη.
1: Μακάρι, θα είναι μια νίκη και δεν θα είναι μια νίκη η οποία αφορά μόνο την Ελλάδα. Θα είναι μια γενικότερη νίκη,
0: αυτό
1: γιατί
0: είναι
1: πολλά τα μουσεία του εξωτερικού που έχουν στηθεί πάνω σε κλεμμένες αρχαιότητες.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά εμάς νομίζω ότι μας ενδιαφέρει σαν μεγαλύτερο κομμάτι, έτσι, το συγκεκριμένο. Υπάρχουν και δηλώσεις άλλων υπευθύνων εκεί στην Αγγλία, όπου λένε ότι δεν γίνεται τα παιδιά μας να συνεχίσουν να ζούνε με τα λεφτά που φέρουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο μουσείο. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές φωνές, έτσι δεν είμαι μεμονωμένες πλέον. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να ακούσουμε διαφημίσεις και διάφορα άλλα που έρχονται και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, Κοσμάς Καντρομάδος ή Εύη Βαλή.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
13: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
14: Joylicious.
15: Joylicious.
16: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Ράδιο επιλογές.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ευβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί. Ο Δευτέρας Παρασκευή.
1: Παρεούλα.
0: 19 του μήνα, 19 Ιουνίου.
1: Να κάνουμε και έτσι μια υπενθύμηση για όσους μπορεί να είναι λίγο τσακωμένοι με το χρόνο, με τις προθεσμίες. Παιδιά, μέχρι τις 22 Ιουνίου είναι η προθεσμία για τα ακαθάριστα. Μια απλή υπενθύμηση, οικόπεδα. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν.
0: Ρε εσύ, να μην το πω. Μην το... Όχι, κοίταξε να δεις, να σου πω
1: να
0: κάτι.
1: Να μην το θυμίσω.
0: Δεν είμαστε σε μια σοβαρή χώρα.
1: Ούτε σε μια σοβαρή εκπομπή. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Αλλά όμως το θέμα είναι ότι αυτό ήταν Απρίλιο, τέλος Απριλίου. Το έχουμε ξαναπεί. Μετά έγινε τέλος Μαΐου και μετά έγινε 22 Ιουνίου.
1: Εντάξει. Επειδή μπορεί να μην πάρει άλλη παράταση, άσε με χώρο.
0: Μπορεί και να πάρει. Μπορεί να πρέπει να καθαρίσεις τα καθάριστα τέλος Ιουλίου.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: Καταλαβες. Δηλαδή.
1: Καλά. Ψαχτείτε όσοι έχετε καθάριστα και δεν έχετε ασχοληθεί ακόμα. Κακώς βέβαια. Αλλά όσοι δεν έχετε ασχοληθεί ακόμα. Αλλήμον,
0: εφόσον μας το βάλανε αυτό σαν όριο ότι πρέπει να το καθαρίζουμε.
1: Κανονικά, θα πρέπει από μόνο σου να σκεφτείς ότι πρέπει να καθαρίσω το οικόπεδο γιατί μα πάρει φωτιά, λαμπαδιάσαμε.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή. Όλα είναι σχετικά. Το ζήτημα είναι να μην ανάβεις φωτιές ούτε τώρα ούτε τον προηγούμενο μήνα, γιατί όσες πυρκαγιές έχουμε φέτος, οι περισσότερες δεν είναι εμπρισμοί, είναι από τέτοια ξερά χόρτα και τέτοια πράγματα. Σε στιγμή που φυσούσε.
1: Υπάρχουν και κεραυνοί βέβαια, υπάρχουν και τέτοια.
0: Εντάξει,
1: αλλά...
0: δεν ξέρω για φέτος, ναι, αν υπάρχουν κεραυνοί, ναι, αλλά ναι, λέω υπάρχουν. Αυτά που έχω δει εδώ είναι από φωτιές από ξερά τα οποία πήγαν να τα κάψουν, ας πούμε. Εντάξει.
1: Διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι 5 φωτιές, ξέρω εγώ, ήταν από κεραυνούς μέχρι στιγμής, τώρα.
0: Τώρα, φέτος.
1: Σε αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Λοιπόν, να ρίξουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: 19 Ιουνίου, λοιπόν, σήμερα. Το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. 1843 ο Κάρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι φον Βεστπάλεν. 25 ετών ο Γερμανός φιλόσοφος, 29 η σύζυγός του. 1863 ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα, η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης διαδεχόμενος το Μιχαήλ Στασινόπουλο. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 19 Ιουνίου.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Τι έχουμε. Τα κόλπα που κάνουν γυναίκες και άντρες στο φλερτ. Προκειμένου να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Για πες, κάνουν και κόλπα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά για μία ακόμα φορά σου μιλάω με έρευνα η οποία μας έρχεται από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, όταν οι άντρες επιθυμούν πολύ να κάνουν σεξ με κάποια γυναίκα, επιλέγουν να στείλουν μηνύματα μειωμένου ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν δηλαδή να το παίξουν και λίγο αδιάφοροι, ειδικά στη γυναίκα που τους ενδιαφέρει. Ένα κόλπο που θα περίμεναν να το κάνουν οι γυναίκες. Ναι. Αντίθετα όμως, λέει, οι γυναίκες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από ό,τι στην πραγματικότητα.
0: Και αυτό, τι χρησιμότητα έχει, για πες μου.
1: Είναι αυτό το παιχνίδι που γίνεται.
0: Ρε παιδί μου, δεν το θέλω, αλλά θα κάνω ότι ενδιαφέρομαι.
1: Με αυτό τον
0: γιατί
1: τρόπο,
0: να ασχοληθείς λοιπόν με αυτό, ναι.
1: Με αυτό τον τρόπο κρατάνε την προσοχή του άντρα για μεγαλύτερο διάστημα και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουν καλύτερα το χαρακτήρα, να αξιολογήσουν καλύτερα το χαρακτήρα του άντρα με τον οποίο φλερτάρουν. Δεν θα τον σνομπάρουν δηλαδή, θα τον αφήσουν να τις πλησιάσει λίγο περισσότερο.
0: Λίγο ακυρώνεις αυτές όλες που όταν ξεκινάνε κάτι, από την πρώτη μέρα σου λέει, τα ξέρω όλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ εσένα. Τώρα τις ακυρώνεις όλες αυτές. Όλες αυτές ξέρουν τι γίνεται εξ αρχής, από την πρώτη μέρα.
1: Εγώ δεν φταίω, η έρευνα εδώ από την Νορβηγία.
0: Φταίς δεν φταίς, είσαι και εσύ γυναίκα, θα τα ακούσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτή η ξερολίαση, η οποία έχει πλάκα, δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάποια σοβαρότητα μέσα της. Είναι δυνατόν να την ανακοινώνεις κιόλας. Έλα, σε έχω ψυχολογήσει εγώ από την αρχή.
1: Επίσης, εάν το ενδιαφέρον ταυτίζεται. Εκεί είναι το κουλό, ας πούμε. Αν η γυναίκα ενδιαφέρεται το ίδιο με τον άντρα, τότε και οι δύο προσποιούνται το λιγότερο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, έτσι. Και μετά
1: θέλουν να το παίξουν άνετοι, καταλαβαίνεις.
0: Μπορεί να μην μιλάνε, να πάνε διακοπές ξεχωριστά, επίσης, από το πολύ ενδιαφέρον.
1: Όχι, παιδί μου, είναι ότι μην καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει τόσο πολύ.
0: Γιατί άμα καταλάβει τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί.
0: Όχι, παιδιά, πείτε ότι άμα
1: λοιπόν,
0: είναι, καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει.
1: Καταλάβει ο άλλος ότι γουστάρει τόσο πολύ.
0: Γιατί άμα καταλάβει τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί.
0: Όχι, παιδιά, πείτε ότι άμα είναι,

0: Σκάι. Δεν μπορείς να εκτιμήσεις και δεν τα καλά μετά.
1: Δεν φυσάς και το γιαούρτι μετά, καταλαβες. Γιατί οι περισσότερες φύσαν το γιαούρτι και καλά.
0: Και καλά.
1: Ξαναπέφτουνε στα πολύ βαθιά όμως μετά. Πιο γιαούρτι και δεν ξέρω και εγώ τι.

0: διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Παντού εκεί, μας βρίσκεται σε αυτά τα social, βεβαίως, τα media.
0: Κανονικότατα, εκεί διαφωνούμε, συμφωνούμε, μιλάμε. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν τις ιστορίες όμως, μερικές φορές δηλαδή. Σου λέει όχι, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μου λέει εδώ μια ακροάτρια τις προηγούμενες μέρες. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Βρε,
1: καλέ, απόψεις είναι. Απλά εμείς μοιραζόμαστε τα βιώματά μας.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
8: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτό cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Εδώ στο στούντιο επιβάλλει κυρίες και κύριοι. Καθημερινά μαζί.
1: Κοσμάς Καδραμάδος, εδώ παρεούλα. Λοιπόν, Κοσμά, λέγαμε κάτι στην αρχή της εκπομπής για τη σεζόν, για ανθρώπους που δουλεύουν συνέχεια και δεν κάνουν διακοπές. Μια τέτοια κουβέντα δεν είχαμε ξεκινήσει. Ναι. Με αυτό συνδέεται η είδηση που έχω να μοιραστώ. Υπάλληλος σε fast food στη ΣΥΠΑ δούλεψε 27 χρόνια χωρίς ρεπό. Στο Las Vegas και έλαβε, λέει, ένα δώρο ζωής. Αγόρασε σπίτι με δωρεές από crowdfunding που γίνονται.
0: Τώρα το κατάλαβαν όλοι.
1: Που συλλέγουν δωρεές.
0: Ποιοι συλλέγουν δωρεές?
1: Εδώ πέρα δεν... Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Άνθρωποι.
1: Υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες.
0: Μα.
1: Όπου συλλέγουν δωρεές. Λες, έχω okay. αυτή την ιδέα, αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο.
0: Και μετά αρχίζουν και σου δίνουν κάποια λεφτά, ας πούμε.
1: Ναι, θέλω, είμαι ο τάδε, μου συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν το Kickstarter, υπάρχουν πολλές πλατφόρμες. Έχω αυτό, μου συμβαίνει αυτό και θέλω να συγκεντρώσω χρήματα. Και μπαίνει ο κόσμος και αν
0: ενδιαφέρεται. Τόσο δράμα που ζούμε, αν πάμε σε αυτές τις πλατφόρμες μπορεί να το λύσουμε.
1: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που δεν είχε χάσει ούτε μία βάρδια εδώ και 27 χρόνια και εργαζόταν σε εταιρεία με χάμπουργκερ, κατάφερε να συγκεντρώσει σχεδόν 450.000 δολάρια και να αγοράσει ένα δικό του σπίτι. Την εκστρατεία για να συγκεντρωθούν τα χρήματα την ξεκίνησε η κόρη του. Όχι ο ίδιος. Αλλά τώρα τουλάχιστον έχει το δικό του το σπίτι που δεν θα τον βγάλει κανένας από εκεί έξω και έχουν μείνει και κάποια χρήματα στην άκρη.
0: Μην παίζεις με τα νεύρα μου. Αυτό έχω μόνο να σου πω. Φυλάς τέτοιο μυστικό τόσο καιρό και δεν κάνουμε μια αίτηση να αρχίσουμε τα δράματα και τις κλαψούρες.
1: Δεν ξέρω,
0: μας και μας δώσουν χρήματα.
1: Ξέρω εάν υπάρχει αντίστοιχη πλατφόρμα που να μπορούμε να συμμετέχουμε εμείς. Αν πρέπει η έδρα μας δηλαδή να είναι στο εξωτερικό εκεί που ανήκει η πλατφόρμα, αυτό δεν ξέρω.
0: Εντάξει, για να το μάθουμε.

0: Αυτό με το δράμα της στέγασης, έτσι που είναι όλα ακριβά.
1: Και εγώ θέλω να κάνω ένα τέτοιο crowdfunding, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να πάρω σπίτι.
0: Το concept που λέγαμε προηγουμένως ταιριάζει απόλυτα. Θα πάρεις αυτό το υπερήλυπο ύφος.
1: Το κουταβίσιο.
0: Της Ελληνίδος, όπου υποφέρει από την κρίση από το 2008.
1: Ελληνίδα αυτά θα τα μάνα. Διαβάσουν.
0: Βάλε εσύ ό,τι θέλεις εκεί. Ναι. Έτσι, πώς λέγανε οι παλιότερα οι Ρωσίδες, έχει πεθάνει η μάνα μου, ο αδερφός μου είναι στη φυλακή και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Δεν λέγανε ψέματα σε πολλές περιπτώσεις.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί. Τώρα δεν θα κάτσω να το κρίνω αυτό. Λέω πώς ήταν που συναντάς ακόμα και σήμερα πολλές και σου λένε έχουν όλη την καταστροφή επάνω τους, ας πούμε. Λες, τέλος πάντων, θα βγεις έτσι, περίλυπη, θα πεις ότι είσαι Ελληνίδα. Μετράει αυτό. Ας
1: να φοράω και χιτώνα ή όχι, θα με περάσουν του γιατρού.
0: Όχι, ρε, το κανονικά. Αυτά που ντύνεσαι συνήθως και θα πεις υποφέρω. Πρέπει να μου δώσεις τα λεφτά. Έχω κακοπεράσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Κάτι μπορεί να καταφέρεις. Δεν ξέρεις.
1: Θα τραβήξω και ένα βίντεο από τη ραδιοφωνική μας συνύπαρξη και τι περνάω εγώ σε αυτό το στούντιο για να με λυπηθούν.
0: Λοιπόν, εκεί όμως που θα πάμε τώρα. Πάμε στο Μονακό λίγο. Να ταξιδέψουμε. Μονακό. Γιατί αυτή εδώ η εκπομπή σας ταξιδεύει. Μονακό λοιπόν έχουν και εκεί στεγαστικό πρόβλημα οι άνθρωποι τον τελευταίο καιρό. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος.
1: Λογικό.
0: Έτσι, δεν υπάρχει. Έχουν πάει όλοι πλούσιοι, όλοι κατατρεγμένοι. Και αυτοί, σαν και εμάς που πήρανε. Τα πήραν τα λεφτά όμως οι άλλοι. Έτσι, και πήγαν εκεί και πήραν λεφτά. Έχει φτάσει το τετραγωνικό 50.000 ευρώ. Το τετραγωνικό 50.000 ευρώ, έτσι.
1: Περίπτωση, ναι.
0: Ναι, δηλαδή αν θέλεις να πάρεις ένα στούντιο μικρό, έτσι, πρέπει να πληρώσεις γύρω στα 2 εκατομμύρια για να υπολογίσεις. Και σκέφτονται τώρα σε μια γωνιά που είναι κενή.
1: Έχει μείνει γωνιά κενή.
0: Υπάρχει μια γωνιά, ένα σημείο τέλος πάντων στην πόλη μέσα, το οποίο είναι κενό. Δεν χτίζανε εκεί τόσο καιρό. Λέει εκεί θα χτίσουμε καινούργια πολιτεία. Έτσι, για να πέσουν λίγο οι τιμές. Τώρα δεν ξέρω αν θα πέσουν οι τιμές επειδή θα χτιστεί καινούργια πολιτεία. Ή υπάρχουν και άλλοι που ζητάνε να πάνε εκεί με αυτές τις τιμές και θέλουν να τους δώσουν χώρο να πουλήσουν κι άλλο. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πίκρα στον κόσμο, πείνα, δίψα, πόλεμοι. Καταλαβες. Υπάρχει και το Μονακό, βέβαια.
1: Εδώ κανονικά έπρεπε να βάλεις χαλί εκείνο το τραγούδι, το Μονακό.

0: Έρχονται διαφημίσεις. Λίγα λεπτά, να είστε στο βάθος εκεί.
1: Αν θα αντέξω με όλα αυτά, με όλα αυτά που λες, αν θα αντέξω εγώ μέχρι και μετά τις διαφημίσεις να δω.
0: Έχεις αντέξει πολλά.
1: Άλλα κι άλλα. Βλέπεις, κάνω πρόβα, έτσι. Λίγο. Ξεκινάω.
0: Πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Έτσι, σας προετοιμάζουμε λιγάκι για εσάς που χαίρεστε όταν έρχεται η Παρασκευή. Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Έτσι, Παρασκευή.
1: Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε λίγο για... για δωροδοκίες, για κλεψιές στα αθλήματα, αλλά για το παρελθόν, για το πολύ παρελθόν. Πώς να. Έκλεβαν οι αρχαίοι Έλληνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Α, τόσο παλιά θα πάμε τώρα.
1: Ναι. Αυτό είναι το θέμα ενός άρθρου που ανέβηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του Smithsonian. Η δωροδοκία ήταν ο πιο εύκολος τρόπος για τότε. Η πιο διάσημη αρχαία περίπτωση κλεψίματος αφορά τον πυγμάχο Εύπολο από τη Θεσσαλία, όταν στην Ολυμπιάδα του 388 π.Χ. δωροδόκησε τους αντίπαλούς του για να τον αφήσουν να κερδίσει. Βέβαια, αν σε πιάνανε να προσπαθείς να επηρεάσεις το αποτέλεσμα των αγώνων με κάποιο τρόπο, η τιμωρία περιλάμβανε δημόσιο μαστίγωμα. Και μετά από αυτό... δημιουργούνταν μία στήλη όπου γραφόταν το όνομα του αθλητή που παρανόμησε και με ποιο τρόπο, οπότε αμαυρωνόταν στην ουσία το όνομά του για πάντα. Τώρα, άλλοι τρόποι εξαπάτησης, που αυτό μου θυμίζει λίγο τις μεταγραφές που βλέπουμε τώρα, που τις θεωρούμε απολύτως νόμιμες. Η πιο διαδεδομένη πρακτική εξαπάτησης ήταν η εξαγορά αθλητή από άλλη πολυκράτος. Πώς γίνονται τώρα μεταγραφές αθλητών από άλλες χώρες, σε άλλες χώρες? Αυτός ο τρόπος, λέει, δεν διευκόλυνε το δρόμο προς τη νίκη, αλλά στερούσε από μια περιοχή την έγκλη της νίκης και δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσαν να τιμωρήσουν, γιατί λέγανε ότι έχει μετακομίσει, μένει αλλού. Πλέον είναι πολίτης της τάδε πόλης. Ο Παυσανίας, μάλιστα, μεταφέρει και περιγράφει δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την εξαγορά Ολυμπιονίκη από τις Σιρακούσες, ο οποίος μέχρι τότε εκπροσωπούσε τον Κρότονα της Κάτω Ιταλίας, και τότε, λέει, η πόλη του κατέστρεψε το άγαλμα που είχε ανεγείρει για να τιμήσει τις νίκες του. Η δεύτερη περίπτωση αφορά τον αποκλεισμό της Σπάρτης το 420 π.Χ. με την κατηγορία ότι είχε παραβιάσει την Ολυμπιακή Εκεχηρία. Σπαρτιάτες αθλητές είχαν συμμετάσχει τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλώνοντας ψευδώς ότι εκπροσωπούσαν άλλες περιοχές. Μιλάμε για πολλές ιστορίες.
0: Τι να σου πω, άφωνος.
1: Το σχόλιο πάντως σε όλο αυτό το θέμα από το Smithsonian είναι ότι τουλάχιστον οι Έλληνες ήταν πολύ ευρηματικοί.

0: Γνωρίζεις, Κοσμά, ότι έχω μία αδυναμία στις έρευνες.
1: Στις έρευνες.
0: Μ' αρέσει να μιλάω με επιστημονικά στοιχεία.
1: Α, αυτό είναι. Εγώ μ' αρέσει να ερευνώ.
0: Α, όχι. Εγώ μ' αρέσει να μιλάω.
1: Τι έχει αυτός κάτω από το χέρι? Τι έχει αυτή κάτω από εκείνο το ρούχο? Είμαι ερευνητικός τύπος.
0: Κατάλαβα. Άλλα πράγματα ερευνείς εσύ. Ναι. Εγώ
1: για γύρνω από πίσω να δούμε τι έχεις.
0: Εγώ θέλω να σου πω.
1: Όχι, γιατί δεν αγαπώ την έρευνα.
0: Θα μπορούσα να το χοντρίνω. Θα μπορούσα να το χοντρίνω το θέμα, αλλά φοβάμαι ότι εκεί θα μας κόψουν.
1: Οκ, για λέγε.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αμερικανική έρευνα επιστημόνων που έκαναν τη δημοσίευση στο περιοδικό JAMA Internal Medicine, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες που έχουν τη συνήθεια να κοιμούνται στην κρεβατοκάμαρά τους με ανοιχτά φώτα ή την τηλεόραση, είναι πιθανότερο να παχύνουν. Υπάρχει, λέει, μια συσχέτιση ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα. Οι επιστήμονες μελέτησαν στοιχεία για σχεδόν 44.000 γυναίκες ηλικίας 35 έως 74 ετών, από τις οποίες περίπου 5.000 κοιμόντουσαν με φως ή τηλεόραση μέσα στο δωμάτιο.
1: Και μετά παραπονιούνται, ας πούμε, δεν κοιμάμαι τα βράδια.
0: Όσες κοιμούνται με φως αναμένο ή την τηλεόραση είχαν 17% πιθανότερο να βάλουν γύρω στα 5 πρόσθετα κιλά μέσα στην εξαετία, σχεδόν ένα έξτρα κιλό το χρόνο. 22% είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι υπέρβαρες, 33% να είναι παχύσαρκες σε σχέση με όσες κοιμούνταν σε πλήρες σκοτάδι. Προφανώς το τεχνητό φως κατά τη διάρκεια του ύπνου καταστέλει την παραγωγή της ορμόνης μελατονίνης και διαταράσσει το βιολογικό ρολόι, με συνέπεια να διαταράσσει το μεταβολισμός με την τελική κατάληξη στην προσθήκη κιλών. Το φως κατά τη διάρκεια της νύχτας προκαλεί μικρότερης διάρκειας και χειρότερης ποιότητας ύπνο, πράγμα που μπορεί να έχει ως συνέπεια λιγότερη άσκηση και περισσότερο φαγητό την επόμενη μέρα. Αυτό, λέει, δεν ισχύει για το μικρό φωτάκι νυχτός που μπορεί να φωτίζει αμυδρά ένα χώρο. Ισχύει όμως αν υπάρχει δυνατό τεχνητό φως έξω στο δρόμο που φωτίζει την κρεβατοκάμαρα από το παράθυρο ή την μπαλκονόπορτα. Ισχύει όμως αν υπάρχει δυνατό τεχνητό φως έξω στο δρόμο που φωτίζει την κρεβατοκάμαρα από το παράθυρο ή την μπαλκονόπορτα.

0: Είναι ενοχλητικό. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσεις για να το κλείσεις.
1: Εμένα με ενοχλούν γενικότερα όλα αυτά. Παλιά, όσα μαθήτρια μπορώ να σου πω, μου άρεσε να κοιμάμαι με ραδιόφωνο.
0: Άλλο η μουσική, καμία σχέση.
1: Αλλά και αυτό το έκοψα γιατί με χάλαγαν οι διαφημίσεις που σκάγανε με στον ύπνο μου.
0: Εντάξει. Βάλε τρίτο πρόγραμμα.
1: Το θέμα είναι να παίζει και η μουσική που σου αρέσει.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάνει κακό. Έτσι, είναι λίγο φρίκο όλο αυτό, πήγα να πω πριν. Δηλαδή, φαντάσου τον εαυτό σου στη φύση και ξαφνικά εκεί που κοιμάσαι, ας πούμε, στο δάσος, να έχεις φώτα πάνω σου για να κοιμηθείς. Είναι λίγο εκτός φύσης όλο αυτό.
1: Ναι, δεν είναι ό,τι καλύτερο.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε σιγά σιγά. Κάνα μπάνιο έχεις κάνει?
1: Στην μπανιέρα μου.
0: Όχι, δεν για φαίνεται. Μπάνιο λέω ρε παιδί μου, στη θάλασσα. Πού να ξέρω εγώ. Γιατί άμα κάνεις ένα-δυο μπάνια θα μαυρίσεις.
1: Όχι, λέω, δεν φαίνεται ότι έχω κάνει στην μπανιέρα μου. Δεν μυρίζω όμορφα.
0: Για μπάνιο στη θάλασσα λέω, έχεις κάνει παιδί μου, αυτό λέω.
1: Όχι. Μην παίζεις με τον πόνο μου.
0: Λοιπόν, σας ευχόμαστε να κάνετε μπάνιο τα Σαββατοκύριακα στη θάλασσα.
1: Όχι να πληθείτε, απλά να πάτε να κάνετε μπάνιο στη θάλασσα.
0: Για μπάνιο στη θάλασσα λέω.

0: λέμε, ναι. Έτσι, για αλμύρα, για ήλιο.
1: Αλμύρα, έτσι, αυτό, αυτό που πράγματα. Μασάζει λίγο το μαλλιάκι μετά και είναι αλμυρό.
0: Ναι. Μασάτε και τα μαλλιά σας.
1: Βέβαια.
0: Από τα νεύρα σας, φαντάζομαι, μάλλον. Ή από τη γοητεία που θέλετε να εκπέμπετε.
1: Μασάς
0: τα μαλλιά και
1: βαρεμάρα, μάλλον.
0: Κάνετε έτσι. Άμα βαριέσαι, μασάς τα μαλλιά σου. Αυτά πρέπει να τα πούμε στην αρχή.
1: Άμα είσαι στη θάλασσα, βρε παιδί μου, έχεις αράξει αυτό. Ναι, μπορεί
0: τρως
1: να βάλεις λίγο το μαλλί στο στόμα που έχει την αλμύρα.
0: Γυναικείες λογικές αυτές, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τη Δευτέρα με ζώδια εδώ θα είμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, με νέα από το διάστημα επίσης εδώ θα είμαστε.
1: Τώρα διαστημικά είναι, ανάμεσά μας είναι, δεν ξέρω, έχουμε να πούμε πολλά τη Δευτέρα.
0: Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε υπέροχα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
7: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύδι και το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σοκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious. Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430-24430.
10: Joylicious.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Επιλογές FM.gr.
15: Είναι
14: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Ράδιο Επιλογές.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Ο Σύλλογος Ποντίων Αξιούπολης Τραντέλενες σας προσκαλεί στο Μεγάλο Ποντιακό Πανοήρ την Κυριακή 5 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια αυθεντική βραδιά γεμάτη παράδοση και διασκέδαση με τον Θεόφιλο που ταχύδει και το επιτελείο του. Μαζί του στο Αγγείο, λύρα και τραγούδι, Σωκράτης Μουρατίδης. Λαϊκό δημοτικό τραγούδι, Αυγή Τριανταφυλλίδου. Είσοδος 5 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6937-172-551. Ποντιακό Πανοήρ, Κυριακή 5 Ιουλίου στο ΕΠΑΛ Αξιούπολης. Μια μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκας σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
4: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
6: Είναι στον αέρα.
7: Είναι και στο διαδίκτυο.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές FM.gr.
6: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
2: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
1: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
2: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
5: Joylicious.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
8: Ναι.
7: Καλό, ε?
8: Πολύ καλό.
9: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
10: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
11: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
7: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
12: Έχω εκστασιαστεί.
13: Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρεθι.
13: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας.
1: Καλώς τους, Παρασκευούλα.
0: 26 του μήνα.
1: 26 Ιουνίου σήμερα.
0: Βεβαίως, τελειώνει και ο Ιούνιος.
1: Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους.
0: Ό,τι πεις. Εγώ δεν θα πω, όχι ναι θα λέω.
1: Να πεις ναι.
0: Θέλεις παγκόσμια ημέρα κατά της διακίνησης.
1: Ναρκωτικών και της διακίνησής τους.
0: Μαζί σου. Γιατί να πω όχι, γιατί να διαφωνήσω
1: εγώ. Είχαμε και πρόσφατα τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία της Αυστραλίας. Τρεις τόνους εντοπίσαμε σε ένα υπόγειο.
0: Έτσι, απόδειξε ότι...
1: Αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι.
0: Όσο κοκαίνη. Περνάει ο καιρός, δεν μετακινούνται ναρκωτικά. Απόδειξη.
1: Ναι, τα αποθηκεύουμε.
0: Τους καρφώνουμε αν δεν πάρουμε την κατάλληλη μίζα και μετά λέμε ότι τους πιάσαμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω. Έχουν αποδεχτεί αυτά κατά βάθος. Έτσι, στο χρόνο. Πίσω. Λοιπόν, για 2 ώρες εδώ θα είμαστε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα που κλείνουμε την εβδομάδα την εργάσιμη. Έτσι λέμε και εμείς. Να πάμε να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο. Έτσι, ζεστούλες. Εκτός Ελλάδας κυρίως.
1: Και εντάξει, εντός. Κάτι ανεβαίνει και εδώ.
0: Έτσι, ψήνονται ρε παιδί μου. Ψήνονται οι άνθρωποι. Εδώ δεν είναι. Είναι φυσιολογικά τα πράγματα ακόμα. Έχουμε αυτό το αεράκι. Γενικά που μας βοήθησε τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε μια έρευνα καινούρια που αφορά την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Τι κάναμε πάλι?
0: Όσον αφορά τα social media. Λοιπόν, πόσοι Έλληνες χαζεύουν και ποιοι ουσιαστικά, μπορείς να πεις, χαζεύουν άσκοπα στα social media. Έγινε έρευνα γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω το 60% στις ηλικίες 35-45.
0: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, σε σύνολο από 18 έως 64 ετών, το 63% χαζεύει άσκοπα στο διαδίκτυο.
1: Ήμουνα σίγουρη.
0: Είναι αυτό που λένε μερικοί, μας τρώνε το χρόνο μας. Mm-hmm. Με την άδειά σας, βέβαια. Έτσι, πάμε. Λοιπόν, το 69% των γυναικών, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της έρευνας, είναι αυτές που χαζεύουν περισσότερο χωρίς λόγο. Λογικά θα έχουν και χρόνο, δεν ξέρω πώς διαφορετικά γίνεται, στο διαδίκτυο, ενώ οι άντρες είναι το 56%. Έτσι, πάμε τώρα σε ηλικίες. Το 18-44, κρατήσου, το ποσοστό είναι 100%.
1: Wow.
0: Το 18-44 είναι 100%. Δηλαδή, οι ίδιοι απάντησαν ότι 100% χαζεύουν όλοι τους από 18-44, χαζεύουν το ίντερνετ. Έτσι. Σε συνολικό νούμερο διαβάζω εγώ τώρα, έτσι, ότι αυτές οι ηλικίες, το 18-64, χρησιμοποιούν το ίντερνετ κατά το social media, τα social media κατά 84%.
1: Είναι τρομακτικά τα νούμερα.
0: Ναι. Αλλά το 18-44, 100% είναι... εντάξει. Πέτυχαν το στόχο τους αυτοί που ήθελαν να το κάνουν. Επίσης, να δούμε κάτι άλλο το οποίο έτσι μας ενδιαφέρει, γιατί είναι ο στόχος τους, δηλαδή μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που έγιναν στην καραντίνα, είναι περισσότεροι να μάθουν να διαχειρίζονται, να ψωνίζουν από το διαδίκτυο, να μπαίνουν μέσα να βλέπει ο ένας τον άλλον με κάμερες και να συζητάνε. Αυτό, αν δεν γινόταν η καραντίνα, δόθηκε δηλαδή ο λόγος, δόθηκε η ανάγκη, έτσι, πρώτα βρέθηκε το πρόβλημα. Αυτό γίνεται παντού για να σε πιέσουν. Μετά σου δίνεται η λύση στην ανάγκη που έχεις. Αυτό έγινε και στην καραντίνα. Για να φτάσει το 70% αυτή τη στιγμή να έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον έχει κάνει μία αγορά ηλεκτρονικά. Έτσι, αυτά τα νούμερα παλιότερα πριν την καραντίνα ήταν πολύ πιο κάτω. Έτσι, εκβιαστικά δηλαδή, αλλά χωρίς να φαίνεται ότι σε εκβιάζουν. Σε εκβιάζουν ενώ ένα έμεσο τρόπο. Αυτά με το ίντερνετ στην Ελλάδα. Έτσι, είναι φρέσκια η έρευνα.
1: Και σου δίνει κουράγιο.
0: Τι κουράγιο σου δίνει αυτό? Εξαρτάται από σένα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις απρόβατο και να ζητάς να ζεις κάτι διαφορετικό. Αν πας απρόβατο, θα ζεις απρόβατο. Μην έχεις απαιτήσεις.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε και δεν έχουμε και μόνο σαν σήμερα, έχουμε και άλλες ειδήσεις έτσι γενικότερες, όχι μόνο έρευνες. Έχουμε όλα αυτά τα διάφορα τα συναρπαστικά που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Αν θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αυτό το οποίο στο προηγούμενο θέμα που λέγαμε, ακούς κάθε φορά σαν δικαιολογία, γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις, γιατί μπορεί να μην κάνεις αυτό που κάνουν οι πολλοί. Είναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνεις, μωρέ? Μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Είναι οι συνηθισμένες απαντήσεις που δίνουν όλοι, οι οποίοι θέλουν από πάνω τους να βγάλουν κάθε ευθύνη και για τον εαυτό τους και για το σύνολο. Κατάλαβες. Λοιπόν, επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα, μείνετε εδώ.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βρε καλώς τους, τους καινούριους και τις καινούριες. Εδώ είμαστε. Θυμηθείτε, δύο φορές. Όχι δύο φορές, κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή.
1: Α, τι ήθελα να πω, το δύο φορές.
0: Δύο φορές την εκπομπή λέμε
1: κάποιο
0: και καμιά.
1: Κάποιο φάρμακο θα πάρεις δύο φορές τη μέρα και
0: αυτό,
1: τους
0: ναι,
1: ξέφυγε.
0: Δύο φορές την εβδομάδα. Παίρνουμε από ένα χαπάκι ειδικό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, επιβαλλήκος μας και τερμάτωσε εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, Παρασκευούλα 26 Ιουνίου σήμερα και κοιτώντας το σαν σήμερα βλέπουμε ότι το 1498 οι Κινέζοι εφήβραν την Οδοντόβουρτσα. Το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος είχε διαλύσει το κοινοβούλιο κηρύσσοντας τη βραχύβια δικτατορία του. 1945 50 κράτη είχαν υπογράψει στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1950 είχαμε σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους φυλακισμένους κομμουνιστές. 1957 η Ρώμα νίκησε την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι είχε επισκεφθεί το διαιρεμένο Βερολίνο. Είχε ξεκινήσει το λόγο του με την περίφημη φράση «Ich bin ein Berliner», «Είμαι και εγώ Βερολινέζος». Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα 26 Ιουνίου.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχω κάτι σχετικό πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ προηγουμένως για το πόσο πολύ χρόνο αφιερώνουμε οι Έλληνες στα social media. Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο TikTok και σκρολάρουν και βλέπουν όλα αυτά τα βιντεάκια που παρουσιάζονται εκεί.
0: Είναι η νέα μόδα αυτή, λοιπόν, σε σχέση με τα παλιότερα.
1: Το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται πολύς λόγος για το TikTok Brain. Όπου τι είναι αυτό? Σύμφωνα με τον νευροεπιστήμονα Patrick Porter, δημιουργό του BrainTap, ο όρος αναφέρεται στις γνωστικές και νευρολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο των ανθρώπων που αφιερώνουν αρκετή ώρα καθημερινά κάνοντας scroll στο TikTok. Μεταβολές, παιδί μου, αλλάζει ο εγκέφαλός σου.
0: Ναι.
1: Μεταβολές που επηρεάζουν την προσοχή και την αφοσίωση που έχει γενικότερα ο εγκέφαλος, κάνοντάς τον να μοιάζει περισσότερο με τον τρόπο που λειτουργεί ένα χρυσό ψάρο.
0: Ναι, χρειάζεται επιστήμονες αυτό για να το πει, δηλαδή δεν τον καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι αυτονόητο.
1: Αυτονόητο μπορεί να είναι για σένα και για μένα. Για κάποιους άλλους δεν είναι. Πρέπει να τους το πεις.
0: Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι ναι, βέβαια.
1: Προσοχή λοιπόν, παιδιά, άμα θέλουμε να προφυλάξουμε λίγο τον εγκέφαλό μας από αλλοιώσεις και μεταβολές, ας μαζευτούμε λίγο.

0: Λοιπόν, σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Έτσι, τι ωραία να έρχεται Σαββατοκύριακο. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω τι να πω.
1: Είναι εξαιρετικό να έρχεται Σαββατοκύριακο.
0: Να βρίσκεις δηλαδή και λίγο χρόνο, έτσι λίγο να βουτάς στη θάλασσα. Έτσι, αυτό το ωραίο το οποίο τελειώνει η δουλειά σου, έστω και αν τελειώνει η Παρασκευή βράδυ αργά. Και πας να βουτήξεις κάπου, ρε παιδί μου. Για μια ώρα έστω. Έχεις ξεφύγει, έχεις τελειώσει, λες. Ζω σε διακοπές. Αλλάζεις, δηλαδή γυρνάς στο σπίτι το βράδυ πτώμα και το Σάββατο πρωί ξυπνάς και λες εχθές το βράδυ πήγα να κολυμπήσω, ας πούμε. Έτσι είναι, δεν λες δούλευα όλη μέρα. Είναι μικρές διαφορές, μικρά πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και να αλλάξεις τη ζωή σου. Γενικότερα, έστω και τώρα το καλοκαίρι. Εντάξει, ο χειμώνας είναι διαφορετικός. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε αυτό, να μας βρεις εκεί. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

όταν βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, Παρασκευή σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Κουράγιο και δύναμη.
1: Αυτό σε όλους μας.
0: Και διάφορα που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, υπάρχουν έτσι μου ήρθε τώρα αυτό.
1: Έτσι σου ήρθε.
0: Συγγνώμη,
1: σένα,
0: τώρα, ναι. Τώρα στο διάλειμμα στη διαφημίση. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που να έχουν κάνει παιδί είναι σαν φιλική συμμετοχή στο ζευγάρι. Δεν φαίνεται κάπου
1: οπτικά.
0: Το παιδί.
1: Οπτικά,
0: ναι, οπτικά και όχι μόνο. Είναι, μπορεί να είναι και στο χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Έτσι, είναι σαν να είναι φιλική συμμετοχή, σαν να μην έκανες παιδί.
1: Είναι αυτό το έτσι. Με χρησιμοποιήσανε για φωτοτυπικό που λένε.
0: Ναι. Κατάλαβες. Δεν πήρες τα γονίδια του, ας πούμε. Τι να πεις τώρα.
1: Συμβαίνει.
0: Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει, αλίμονο. Αλλά λέω, ρε παιδί μου. Και το καλό είναι να είναι ο άντρας και να μοιάζει το παιδί του. Γιατί λες, okay, τουλάχιστον έχει γίνει το παιδί με το συγκεκριμένο άντρα. Άμα είναι το αντίθετο, μοιάζει η γυναίκα, δεν μοιάζει τον άντρα, πού ξέρεις με ποιον έκανε το παιδί.
1: Αυτό, αν έχεις την απορία και το άγχος, υπάρχει πρόβλημα.
0: Καταλαβες, είναι και αυτό. Α, τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, δεν το έχεις διαβάσει εδώ και δύο χρόνια.
1: Ποιο?
0: Απαιτούν τεστ DNA να γίνεται. Να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή την ώρα που γεννιέται το παιδί και είσαι παντρεμένος, νομίζω και χωρίς να παντρεμένος, απαιτούν να γίνεται τεστ DNA. Και απαιτείται αυτό να γίνει και νόμος, δηλαδή να είναι απαραίτητο. Να είναι μέσα σε εξετάσεις. Γιατί πολλοί μπαμπάδες που έχουν χωρίσει έχουν αποδειχθεί στα δικαστήρια που έχουν πάει τεστ DNA ότι δεν είναι δικό μου το παιδί, οπότε δεν αναλαμβάνω καμία υποχρέωση.
1: Εμένα
0: και εκεί διακόπτονται όλα.
1: Αυτό μου κάνει πολύ ακυρωτικό, τι? Πολύ άσχημο να ζητάς από τη σύντροφο ή τη γυναίκα,
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι, αλλά όμως
1: να...
0: είναι το τέτοιο. Είναι ότι έχει αποδειχθεί δικαστικά πλέον ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ικανό νούμερο, έτσι. Είναι ένα 30%. Άμα ψάξεις,
1: ναι,
0: να
1: αλλά για ένα 30%, δηλαδή... περίμενε, ναι. Για ένα 30% αμφισβητείς ένα 70%.
0: Έτσι δεν γίνεται και με, με την οικογενειακή που λένε τέτοιο, το 30% χτυπάει. Δεν χτυπάει και το 100% της γυναίκης.
1: Άμα χτυπάει και το 100% της
0: άλλο
1: γυναίκης,
0: λέω, ότι
1: δηλαδή,
0: είναι το ίδιο σκεπτικό αυτό. Όταν λοιπόν επιβαρύνεσαι με το 30%, άσχετα αν εσύ δεν συμμετέχεις, γιατί να μην γίνεται και εκεί. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε για ακόμα μία ώρα. Μείνετε εδώ, έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα.

0: καταρχήν δεν το ήξερα. Βεβηλώσαν το Stonehenge πριν από λίγες μέρες. Ναι. Δεν το ήξερα. Τι ρίξαν μπογιές, κάτι τέτοιο διαβάζω. Ναι, και λάδι.
1: Ψεκάσανε.
0: Και λάδι. Μπογιές και λάδι. Λέει, αυτό με το λάδι είναι καλό. Το λες, μπορεί να έχει άλλες ιδιότητες να ρίχνεις λάδι στο Stonehenge. Δεν το ξέρεις αυτό. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι το βεβήλωσαν το Stonehenge. Έτσι, και ότι οι εξωγήινοι δεν θα το πάρουν καλά αυτό. Γιατί το Stonehenge μπορεί να είναι και ένας παλιός μεγάλος υπολογιστής. Δεν ξέρω, γενικά με αυτή την είδηση εγώ χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Αλλά γενικά έρχεται εξωγήινη επίθεση επειδή ρίξαν μπογιές στο Stonehenge. Το λες και είδηση στην ελεύθερη ώρα αυτό. Την εφημερίδα. Έτσι. Έχουν εξοργιστεί, σου λέει, οι εξωγήινοι, λέει ο Γιούρι Γκέλλερ τώρα. Τώρα ο Γιούρι Γκέλλερ δεν ξέρω πού κολλάει, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Με τους εξωγήινους, εγώ ξέρω ότι λυγίζει κουτάλια στις τηλεοράσεις.
1: Κάνει πολλά.
0: Ναι, αυτό λέω, εγώ με τους εξωγήινους.
1: Τον έχω γνωρίσει, έχουμε κάνει συνέντευξη με τον Γιούρι Γκέλλερ.
0: Μπράβο, μπράβο. Τέτοιες γνωριμίες μπορεί να τους χρειαστούν.
1: Όταν θα έρθουνε. Οι εξωγήινοι.
0: Οι εξωγήινοι, αλλά μπορεί να σου χρειαστούν και σε άλλα πράγματα. Ξεκόλα τους εξωγήινους. Χρειάζεται. Να το ρωτήσεις. Πώς με βλέπεις εμένα, κάνε ένα.
1: Το μέλλον.
0: Ένα βύθισμα. Όχι, γενικά. Και για το μέλλον και για το παρόν και για το παρελθόν. Κάνε ένα βύθισμα στην ψυχή μου. Δες γιατί τα τραβάω όλα αυτά, ξέρω κι εγώ. Καταλαβές. Ξεκόλα λίγο από τους εξωγήινους και από τα κουτάλια, δηλαδή εγώ θα τα λέω όλα αυτά. Τον εκμεταλλεύτηκε τον άνθρωπο όταν πήγε να του πάρει συνέντευξη και του μίλησε.
1: Όχι, δεν εκμεταλλεύομαι ανθρώπους.
0: Εννοώ θετικά. Να πεις να το ρωτήσεις. Να πεις εμένα πώς με βλέπετε. Να σου πει, θα κάνουν εξωγήινη επίθεση και γι' αυτό. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχει εξουσιοδότηση αυτός ο άνθρωπος για τους εξωγήινους και του δίνει τόση σημασία.
1: Κοίτα, έχει πει πολύ σημαντικά πράγματα στο παρελθόν και τον έχουν χρησιμοποιήσει και οι διάφορες υπηρεσίες της Αμερικής.
0: Α, ναι. Στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Τι, για τους εξωγήινους.
1: Και για τους εξωγήινους.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Για βουτιές. Έτσι. Και διάφορα άλλα που μπορούμε να κάνουμε.
1: Για διάφορα, αυτό το να φτάσουμε στα διάφορα άλλα που μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, εκεί είναι τέλειο, φανταστικό, υπέροχο.
1: Αμήν και πότε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Εβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Mm-hmm. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Τελευταίο ημίωρο, ουσιαστικά 20 λεπτό είναι. Καλώς ορίσατε. Κοσμάς και Δραμάδος Έβιβαλη εδώ, καθημερινά μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, όλο το καλοκαίρι εδώ, παρεούλα. Έτσι, λοιπόν, τι έχουμε?
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε αυτό το γνωστό, το οποίο συμβαίνει και συνέβαινε πάντοτε.
1: Ναι.
0: Το διαβάζουμε ακόμα και σήμερα και μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί πίστευα ότι θα το έχουμε ξεπεράσει λίγο, αλλά ποτέ δεν. Λοιπόν, όσον αφορά τον τουρισμό που μας ενδιαφέρει, παλιότερα, ας πούμε, που πήγαινα διακοπές σε κάποια έτσι μεγάλα δωμάτια, σε ωραία μέρη, σου έλεγαν, ξέρω εγώ, 80 ευρώ τη βραδιά, 100 ευρώ τη βραδιά. Έλεγες, κάτσε, όπα, εγώ δεν μπορώ να μείνω εδώ πέρα μια εβδομάδα με αυτή την τιμή. Έτσι δεν μπορώ. Δεν θέλω, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, αφού υπάρχουν δωμάτια με 60 ευρώ, με 50 ευρώ. Και αμέσως μετά μάθανες ότι ένα δωμάτιο, ένα κρεβάτι, αυτό πήγαινε 8 ευρώ στους ξένους. Το ίδιο δωμάτιο που εσύ παιδευόσαι να πληρώσεις τα 80 ευρώ τη βραδιά. Και ρωτούσες γιατί γίνεται αυτό, γιατί το έχει κλείσει η εταιρεία, ξέρω κι εγώ, χοντρική, και μας έχει δώσει τα χρήματα από μπροστά. Αυτό νομίζω ότι κάποια στιγμή λίγο έχει δουλευτεί, λίγο με το Airbnb, λίγο με όλα αυτά, έχει ομολογηθεί. Εμδε. Τελευταίο που έχει συμβεί είναι ότι πήγε κάποιος να κλείσει αλόνισο.
1: Ναι.
0: Για τρεις νύχτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην Αλόνισο μέσω Ελλάδας.
1: Στα βράχια της Αλόνισου.
0: Αυτό, έψαχνε το παντελόνι του. Λοιπόν, τρεις νύχτες στην Αλόνισο μέσω Ελλάδας 513 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, παιδιά, είναι λίγο υπερβολικό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 200 ευρώ κάτω.
1: Αυτά είναι. Ποιους έχουμε εκεί να μας κλείσουν δωμάτια?
0: Δηλαδή τρεις νύχτες συν δύο νύχτες, δηλαδή θα έμενες με τα ίδια λεφτά, τα 513 ευρώ, πέντε νύχτες αντί για τρεις. Το καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Ακόμα και σήμερα λοιπόν τα πράγματα είναι... Δεν ξέρω, όσοι το ξέρουν, όσοι μπορούν, όσοι το κάνουν, καλώς το κάνουν, να κλείσουν από έξω και να πάρουν τις προμήθειες οι άλλοι. Αφού δεν έχετε βάλει μυαλό εσείς που έχετε τα δωμάτια να κλείνετε με ίσες τιμές, ποιος θέλει ας έρθει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δωμάτια τα οποία τα δίνουν 3 και 4 εκατοστάρικα την βραδιά και δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο, είναι κανονικό δωμάτιο. Όπως ξέρουμε τα παλιά τα δωμάτια, τα απλά. Δεν είναι τίποτα εφοβερό. Δεν το μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έτσι, που υπάρχει ίντερνετ, που υπάρχει Airbnb, που υπάρχει όλη αυτή η τεχνολογία που παλιότερα δεν υπήρχε.
1: Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που θα μας βασανίσουν και αυτό το καλοκαίρι. Αυτό και τα ακτοπλοϊκά.
0: Αυτό.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα φρέσκια όπου μας λένε οι διάφοροι ψυχολόγοι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατά πλειοψηφία ζητούν ψυχολογική υποστήριξη συνήθως. Ποιοι έχουν τέλος πάντων θέμα με την ψυχική τους υγεία με βάση τους ψυχολόγους και αυτά που έχουν αντιμετωπίσει. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι αυτοί που έχουν έλλειψη φίλων, έτσι, ναι, και γενικότερα ανθρώπων που είναι γύρω τους που μπορούν να κάνουν μια αγκαλιά, να μοιραστούν το χρόνο τους, είναι αυτοί που ζητάνε κυρίως ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι έρευνες. Αυτό το να έχεις φίλους οι οποίοι είναι καλοί φίλοι, έχεις επικοινωνία μαζί τους από κοντά είτε τηλεφωνικά συχνά και ξέρεις ότι αν σου τύχει κάτι μπορεί να σε βοηθήσουν, έτσι, είναι αυτό που δίνει μακροζωία και ευημερία στον άνθρωπο, λέει.
1: Έτσι,
0: το αντίθετο όταν δεν έχουμε φίλους ή δεν έχουμε πραγματικούς φίλους, νιώθουμε δηλαδή ότι είναι απλά για να περνάει την ώρα του και μετά χάνεται, ας πούμε, είναι αυτό που μας φέρνει πολλές φορές στον ψυχολόγο. Η έλλειψη φίλων. Έτσι, και έτσι ζητούν και ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι ειδικοί. Η παρουσία φίλων στη ζωή μας, εκτός των άλλων, λέει, επηρεάζει και το σώμα και τον εγκέφαλο. Έχουν βρει.
1: Νομίζω ότι είναι το να έχεις φίλους, να έχεις ανθρώπους που μπορείς να τους εμπιστευτείς, να μπορείς να αφαιθείς λίγο στην αγκαλιά τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, απλά εδώ το κάνουν λίγο πιο χειροπιαστό οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι, λέγοντας ότι αυτό που έχουν διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό. Έτσι, μακροζωία, ευημερία και ότι αλλάζει το σώμα και ο εγκέφαλος. Άμα έχεις φίλους, είναι διαφορετικό δηλαδή το να είσαι μόνος σου ή να αισθάνεσαι μόνος και διαφορετικό το να έχεις φίλους, είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα κάτι μας είπε βέβαια, τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω, είναι η εποχή που δεν έχουμε ούτε φίλους, που είμαστε μόνοι μας αρκετά, υπάρχει μεγάλη μοναξιά. Οπότε γι' αυτό και οι ψυχολόγοι έχουν πελατεία, θα έλεγα εγώ.
1: Προφανώς.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Τη Δευτέρα, να θυμίσουμε, έχουμε ζώδια. Έτσι. Θα έχουμε νέα από το διάστημα, επίσης τη Δευτέρα, μαζί με τα ζώδιά μας εδώ. Να δούμε πώς θα πάνε οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, έτσι.
1: Έχουμε να πούμε πολλά τη Δευτέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε, καλές βουτιές όσους το καταφέρουν. Έτσι, βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται στα social media.
1: Να
0: πόδια,
1: περάσετε
0: χέρια,
1: υπέροχα ό,τι και αν κάνετε,
0: παραλίες,
1: όπου και αν βρεθείτε. Εμείς σας φιλούμε, σας χαιρετάμε.
0: Έτσι.
1: Και τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Γεια χαρά.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί. Πίνω και καπνίζω.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αδειάσου τα μάτια.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός να κλείσω.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.